0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώναμιν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Πατέρου Μαρίας, εις και τη σύναξην επιτελούμεν, χάρη και σκέπη της τιμίας και παρακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλείων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Πατέρων Ήμος Σάβαρ και Επισκόπου Σερβίας Γρηγορίου του Παλαμά και Θεοφάνους Περιθεωρίου του Θεματουργών, των Αγίων δόξων Μεγαλομαρτύρο Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου και Αιματικού Παντελεήμωρος, το Άγιον Δοξούσιο Μάρτυρος Ευθυμίου και του Συναυτό Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου και των Οσίων Πατέρων Ημών, Σάββατου Βηματάρη, Σάββατο Διαχρήσεων Σαλού και Σημειών του Μυροβλήτου, και των Οσίων Πατέρων Ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμου των Νεοφανών και Θεματουργών, και πάντων τον ασκήσει και αθρήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν του Αγίων Ημώρη τούτο, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάρχη.

Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι οι Απόστολοι, ούτε όλοι οι προφήτες, ούτε όλοι οι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι οι θαυματουργοί, ούτε όλοι οι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας, μάλιστα, πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο, την αγάπη. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλλο λαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθησος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται. Για όλα ελπίζει. Όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει.

Ni εξέφνη σόφρον όφθη, μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος, διενθυμουμένη την εσχήνην την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως, ειν υποστός υπόρνη και άσωτη, όν περ πρώτος πέλο και πτωούμε, αλεμένο τη φαύλη συνηθία ο άφρον, υπόρνη δε γινή και πτωηθήσα και σπουδάσασα ταχύ, ήλθε βοώσα προς το λυτρωτήν.

Τι Αγία και μεγάλη Τετάρτη, τη αληψάσεις των Κύριων μύρο πόρνης γυναικός, μνίαν ποιήστε οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι πρωτου σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονε. Γινή βαλούσα σώματι Χριστού μύρον, την Νικοδήμου προύλαβε Σμυρναλόιν. Αλλά το νοητό μύρο Χριστής, Χριστέ ο Θεός, των επιρρήτων παθών ελευθέρωσον και ελέησον ημάς ως μόνος Άγιος και φυλάξον.

men kopon anapas tin ferusha firize trofis porismon ke meta tu profitu omen si ose megalisi ta erga su kirie panda en sofia episas de ometa de filantrope despota mi epidine imin epi to parorgismo ton imeteron amartion saeton ti dikeosin isilion αλλά δια παντός ημάς το φωτισμό της εις καταλάμπες εχάριτος, ή να εν ημέρα και νυχτή δοξάζομαι σου την ακατάλληλη.

0: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος.
1: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος.
0: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό διαπαντός η ένεση σε αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσουμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρος ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκέ στην ειστέρημα της φοβουμένης.